0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

μέσα στη νύχτα που σιγοβρέχει, ακουμπισμένη σε μια γωνιά, ξαναβλέπω μετά από χρόνια, ερυπωμένη από τη ζωή στην απονιά.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: καρδιά μου.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: αγάπη μου, γιατί είσαι στενοχωρημένος?
1: Πώς να μην είμαι στενοχωρημένος, αφού θέλω να μας χωρίσουν?
0: Ποιοι?
1: Οι γονείς μας.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: masque, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez vu mon amour?
1: Για σένα ρωτώ αγάπη μου μέσα στα ξένα μέρη, μα κανείς δεν σε ξέρει.

Δοκιμάσεις τα πονέσεις, θα σπαράξεις σε μια ξένη αγκαλιά. Σκέψου το πριν δοκιμάσεις, θα πονέσεις, θα σπαράξεις.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Συνεχίζουμε ακόμα με Βασίλη Θεσσαλό για τη συνέχεια. Αγκάλι, αγκάλι.
1: Αγκάλια μου, κούκλα μου γλυκιά. Γύρε στην αγκαλιά μου να...
0: Γεια σου Χρήστο Πάλμερ. Γεια σου φίλε μου Γιώργο Ηλιόπουλε. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Γεια σου αδερφέ μου Παναγιώτη, εγώ και ένα ράδιο Απόλλων.

ακούμε και τη συνέχεια από όλοι πάνω. Άσε πρώτα να ξεχάσω. Βρήκες ώρα και να έρθεις. Να μην μου μιλήσεις για αγάπη. Για τον αδερφό που τον πάνω τον εγώ καιρό. Και τον πατέρα του τον Αντώνη τον Λαμπρούλιο που του αρέσει πάρα πολύ η πόλη πάνω. Αθηνά, βάλε ποτάκι έτσι. Χαλαρά όπως λες και να ακούσει ωραία τραγούδια εδώ πέρα. Καλησπέρα, γεια σου Φωτεινή Σχίζα. Καλησπέρα, Σινίτσα τη Δάλα.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: την καρδιά της Μακεδονίας, ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Η ώρα είναι 12.
0: Από την καρδιά της Μακεδονίας, ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.

Καλημέρα Ελλάδα. Καλημέρα φίλε μου Θεμιστοκλή. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα Στέλλα Μαρ. Την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, το σεβασμό μου σε όλους και όλες εσάς αγαπητοί φίλοι και φίλες που είστε κοντά μας και σήμερα, ξημέρωμα Πέμπτης 7 Μαΐου 2026, η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά. Το Ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας εδώ από τις 6 ώρα το απόγευμα. Ήδη έχουμε κλείσει 6 ώρες εκπομπής. Πόσα αντέξουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή μας είναι ελεύθερο. Είναι το 6985634469. Γιώργο Μιο 88, μπορείς να καλέσεις φίλε μου.

πούμε, γιατί υπάρχετε εσείς που αγαπάτε, εκτιμάτε και σέβεστε την προσπάθεια, τον αγώνα που δίνουμε. Εδώ να καθόμαστε τόσες ώρες

και να σας κρατάμε συντροφιά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες εσάς που κάθε φορά όταν κάνουμε εκπομπή είστε πάντοτε εδώ. Από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από τα βάθη της ψυχής μου. Ευχόμαστε σε όλους και όλες εσάς να είστε, να περνάτε πάντα το καλά. Μα πάνω απ' όλα ευχόμαστε αγάπη, υγεία και γαλήνη σε όλους εσάς και στις οικογένειές σας.

0: Καλησπέρα και στον ξάδερφό μου, τον Αποστόλη τον Παπαδόπουλο. Γεια σου ρε ξάδερφε. Γεια σου ξάδερφε. Άκουσες Λεμονόπουλο? Και σηκώθηκες από το κρεβάτι. Τα χαιρετήματα σε Τζένι Απόστολε. Έλα Γιώργο μου, 88, σε ακούμε.
1: Έλα Γιώργο μου, καλημέρα σε σένα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα στο αξιοσέβαστο κοινό σου και να χαρείς όλο το πρόγραμμα για όλους και όλες εσάς. Μ' ακούς?
0: Ναι, φυσικά.
1: Χαρίζω σε όλο τον κόσμο με υγεία πάνω απ' όλα.
0: Έγινε Γιώργα ρε. Είσαι καλά?
1: Καλά είμαι Γιώργο μου, μια χαρά είμαι.
0: Θες κάποιο τραγουδάκι να ακούσουμε?
1: Το αφήνω πάνω σου.
0: Ωραία. Θες να κάνεις κάποια αφιέρωση σε κάποιους?
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Έχεις και εκείνον από εκείνον πολλά χαιρετίσματα και λέει πότε θα βγεις Αθήνα να σε δει.
2: Θα κατέβω, θα ταμώσουμε, θα ταμώσουμε.
1: Έλα, σε περιμένουμε να σε δούμε.
2: Έγινε, θα τα πούμε.
1: Θα τα πούμε, έλα.
2: Γεια, γεια.

Κότσο ο Πίτα ο χορεύει ωραία. Πώς το λέει. Τον έχω ένα βίντεο, δεν ξέρω άμα το έχεις δει. Με το Σάκη μαζί που το χορεύουν στο προχλέντι του Δημήτρη. Θα τους δεις, θα πάθεις πλάκα.

σου μέρα, φίλε μου Ωμέγα. Την αγάπη μου Ωμέγα, να σε καλά. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για τον εξάδελφό μου τον Αποστόλη και την Τζέννη, για το φίλο μας τον Σάκη. Εξαιρετικά, που το αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι αυτό. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια τη φωνή του Βαγγέλη του Πρέκα και της Παπαβραμίδου. Κάτι σου πάνε για μένα και δεν μου το λες. Με κοιτάζεις λυπημένα και όλο κρυφοκλές. Το δίσκο αυτό μας τον έκανε δώρο ο Σάκης. Καλησπέρα, καλημέρα, συγγνώμη, στο φίλο μου τον Πέτρο, τον Nacho.gr. Γεια σου φίλε μου Πέτρο, καλημέρα. Κάτι σου πάνε για μένα και δεν μου το λες. Με κοιτάζεις λυπημένα και όλο κρυφοκλές, Απόστολε.

να συνεχίσουμε το πρόγραμμα. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Γιάννη του Μπούρα. Ρομαντικά. Όταν με φιλάς. Για το Σάκη τον Τριανταφυλόπουλο. Συνεμαθία εξαιρετικά. Και τον ξάδερφό μου τον Απόστολο.

καλά, μικρή Ελληνίτσα, λέγαμε Γιώργο πριν 20 χρόνια, αν θυμάσαι στα μεσαία. Τώρα η Ελληνίτσα θα έχει γίνει

στην αγωνία έβαλε τελεία. Συνεχίζουμε. Μιας και που οι μέρες θυμίζουν καλοκαίρι, τελευταίες ημέρες, πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Στις διακοπές σε γνώρισα, στις διακοπές σε πήρα. Για μας γελούσε η αμμουδιάτα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα κανονικά, φίλες και φίλοι. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Λίτσα Διαμάντη. Θα σου κάνω καψονάκι. Καλημέρα, γεια σου, χαρά στην Αθήνα.

αυτή λοιπόν ήταν και η Λίτσα Διαμάντη που μόλις ακούσαμε. Θα σου κάνω καψονάκι. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια, φίλες και φίλοι. Δισκογραφική εταιρεία Πάνιβαρ. Τη φωνή του Κουτσουμπέλη και του Σιακαβάρα για τη συνέχεια και την επιτυχία τους με τον γενικό τίτλο «Τα γεγέδικα να λείπουν. Μίνι γένια και μαλλιά». Φτάνει πια, συμμορφωθείτε και μην βγάζετε μιλιά. Και τη φούστα σου τη μίνι, κάντε είναι πιο μακριά. Για πάμε. Αφιερωμένο.

Καρισμένα αφιερωμένο και το Σάκη τον Τριανταφυλόπουλο και τον ξάδερφό μου τον Αποστόλη τον Παπαδόπουλο. Φτάνει πια, συμμορφωθείτε και μην βγάζετε μιλιά. Γεια σου Ζαχαρίνια στο Βόλο. Δεν λέω ότι δεν έχει χάρη κοντή φούστα, έτσι. Καλημέρα και στο φίλο μας των Νετριών από Αυστραλία.

συνεχίζουμε με Μπούλα Γεωργούδη για τη συνέχεια. Σου πονάει το δοντάκι σου για μένα. Σου πονάει και δεν θες να το πεις.

τηλέφωνο. Α, μπράβο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια Ευάγγελο Περπινιάδη και Χοροδία. Beatles. Εγώ δεν είμαι σαν τους Beatles.

0: μελλοντήσιμο εμφάνιση.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Λοιπόν, είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τον Ευάγγελο Περπινιάδη. Εγώ δεν είμαι σαν τους Beatles. Συνεχίζουμε, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια ένα τραγούδι για την Ζαχαρένια στο Βόλο που της αρέσει πάρα πολύ. Από τη Φωτεινή Μαυράκη, τα δόντια κρατάνε τη γλώσσα. Μπορούσα να πω και άλλα τόσα. Ντροπή σου για μένα να λες, για να σε πιστέψουνε κλαις.

0: 88 να αφιερώσω να χαρίσω όλα τα τραγούδια μας.
1: Κλάψει.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κώστα από τα Γιάννενα.
1: Με λόγια για να σε πληγώσω.
0: Και το φίλο μου τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο, τον Πέτρο τον Νάτσο, τον Χρήστο τον Μπάλμερ.
1: Λόγια για να σε πληγώσω.
0: Τον αδερφό μου τον Πάνο τον Εχώ και το ράδιο Απόλλων.

Γεια σου ρε Γιώργο, μη 88 που πονάει το δοντάκι σου. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Δισκογραφική εταιρεία His Masters Voice, Mary Linda, Μανώλη Σιώδης και Τρίο Μπελκάντο για τη συνέχεια. Το τραγούδι της αγάπης. Κάτι από σασουλάκι. Το επόμενο έχω πάρα πολύ. Έχω όλα το σασουλάκι σε βινήλιο, ό,τι θέλεις. Ποιο τραγούδι σασουλάκι θέλεις? Γεια σου φίλε μου, Κώστα Original.

Εμείς δεν σας λέμε καληνύχτα, σας λέμε καλημέρα. Πάμε να ακούσουμε και τη δεύτερη εκτέλεση από το τραγούδι αυτό. Ή μάλλον όχι δεύτερη εκτέλεση, μια άλλη εκτέλεση Αμερικής από το Σικάγο. Πάμε να ακούσουμε το ίδιο τραγούδι. Ο Μανώλης ο Χιώτης είναι και πάλι στο μπουζούκι, όμως άλλοι το τραγουδάνε. Πάμε να τα ακούσουμε μέσα από τις 45 στροφές.

0: της παραμύθι.
1: Για τη Ζαχαρίνια στο Βόλο να χαρίσουμε, για το φίλο μας τον Κώστα.
0: Δεν είμαι εγώ.
1: Για όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας, συνηθάτε μαζί μας. Εδώ έχει και σόλο ο Χιόντης ο τραγούδι αυτό.

να ακούσουμε και το τσιφτετέλι της Ζαχαρένιας. Φίλε μου Κώστα, κάνε λίγο υπομονή. Πάμε για το φίλο μας τον άλλο τον Κώστα να ακούσουμε ένα τραγούδι που ζήτησε. Σοφία Σιδέρη, μάθε πρώτα ποια είμαι εγώ. Μάθε και από πού κρατώ.

Είχαμε ακούσει ένα τραγούδι για το φίλο μας τον Κώστα. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε μερικά τραγούδια από τη φωνή του Φώτη του Σασουλάκη. Για το φίλο μας τον Κώστα, τον original. Και εμένα είναι πολύ αγαπημένος μου ο Φώτης ο Σασουλάκης Κώστα, original. Ακούμε και τη συνέχεια η προσμονή και η αγωνία.

Είχαμε ακούσει προσμονή και αγωνία από το Φώτη το Σασουλάκι. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Είναι η προσευχή. Γεια σου φίλε μου Κώστα. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα να έχεις. Προσευχή κάνω στην Παναγιά στα Αστέρια. Να γυρίσεις, να μην είμαι μοναχός. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς, ξεχωριστά έναν έναν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, την ακρόασή σας. Γεια σου Butterfly, Νέα Υόρκη Αμερικής. Για τον Νίκο, την κυρία Λένη, στο Τορόντο, στο Καναδά. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς, αγαπητοί φίλοι και φίλες.

Καλημέρα Μακεδονία. Καλημέρα Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια το αγαπημένο μου τραγούδι από τον Φώτη το Σασουλάκη. Το επόμενο είναι το αγαπημένο μου τραγούδι. Πάμε να τα απολαύσουμε. Προσπαθώ, μα δεν μπορώ, μες στη μαύρη μοναξιά, να ξεχάσω τη δική σου απονιά. Και ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια γενικά, έτσι. Καλημέρα στην φίλη μας η Ζωγραφιά.

0: Έτσι λοιπόν, αναμνήσεις τρυφερές που ζήσαμε. Θα θυμάμαι τώρα που χωρίσαμε.
1: Εμείς που ζήσαμε.
0: Πάμε να ακούσουμε και δύο στροφές από εδώ.
1: Τα πιο πολλά μας χρόνια.
0: Ακούμε το φάρο.

ακούσαμε τέσσερα τραγούδια από το Φώτη το Σασουλάκη για το φίλο μας τον Κώστα. Μ' αρέσει και εμένα πάρα πολύ, ιδιαίτερα ο Σασουλάκης. Θα μπορούσαμε να βάλουμε πάρα πολλά τραγούδια του Φώτη του Σασουλάκη, αλλά συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Φίλες και φίλοι, πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια τη φωνή της Μαρινέλλας. Τώρα που ήρθε η στιγμή για πάντα να μ' αφήσεις, τράβα μπροστά και πίσω σου, ποτέ να μην γυρίσεις. Το μίσο σου το άντεξα, μα ο χωρισμός με λιώνει. Να τα να σε ξανάφερνε το πρώτο χελιδόνι.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

φίλη μας στην Αθηνά την Τσανεκίδου να χαρίσουμε το Γιώργο το Μη 88, τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο. Καλημέρα στο πολύ καλό μου φίλο τον Κώστα, το Superstar στα Χανιά στην Κρήτη. Γεια σου Κώστα. Καλημέρα.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συνεχίζουμε το πρόγραμμα με το Αηδόνι της Ελλάδος, το Στέλιο το Κατατζίδι.
1: Όταν ακούω από το σταθμό,
0: προσέξτε τους στίχους,
1: κάποιος αναζητείτε. Κλαίω αγάπη μου γλυκιά, που σ' έχω χάσει ξαφνικά, και η τύχη σου αγνοείται.

0: σοφό.
1: Τι κομμάτια γραβόντουσα κάποτε.
0: Μα σαν ταμόσο φως.
1: Τι κομμάτια γράφανε κάποτε. Συνεχίζουμε με τη δισκογραφική εταιρεία Αντεών, φίλες και φίλοι. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε για τη συνέχεια την υπέροχη φωνή της Ρίας, της Νόρμα. Εσύ είσαι η ανάσα μου, εσύ είσαι η πνοή μου. Μέσα από τις 45 στροφές στο pick-up του σταθμού μας. Αφιερωμένο χαρισμένο για όλους και όλες εσάς. Για τον αδερφό μου, τον Παναγιώτη τον Εγώκερο, το ράδιο Απόλλων. Καλημέρα φίλε μου, Άγγελε Τζιάρ.

Μαρίνια στο Βόλο να χαρίσουμε. Καλημέρα στο φίλο μας ο Σπύρο. Μετά τις 12 δεν κάνω αφιερώσεις, Σπύρο. Έκανα 6 ώρες εκπομπή. Από τις 6 μέχρι τις 12 βάζαμε δικά σας τραγούδια μόνο.

0: συνεχίσουμε το πρόγραμμα, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια το επόμενο. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα.
1: Γύρνα

ήρθε η ώρα σκληρή να δώσουμε τα χέρια και ας κλάψει για τη μοίρα μας από ψινά τα αστέρια. Ας δώσει ο πόνος ομορφιά στου χωρισμού το βράδυ.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα στη φίλη μας την Εκατερίνη την Παντέλα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταύρο τον Υπάρχο. Καλημέρα στην φίλη μας την Ελένη τη Λέκα. Ακούμε και τη συνέχεια τη φωνή του Δημήτρη του Ορφανίδη. Στα χείλη φύλαμε γλυκά.

0: μου αγάπης μυστικά. Θέλω τραγούδια να μου λες ερωτικά.
1: Βάλε τα χέρια σου για μαξιλάρι.
0: Για την Αθηνά τη Τζανακίδου να χαρίσουμε, για τη φίλη μας στην Ελευθερία τη Βέσελμπερκ στην Γερμανία.
1: Χέρια σου για μαξιλάρι, στην αγκαλιά σου.
0: Για όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας και απόψε. Βάλε τα χέρια σου για μαξιλάρι, στην αγκαλιά σου θέλω να ξημερωθώ. Στην αγκαλιά σας θέλω να ξημερωθώ απόψε, φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες.

ανοιγίζουμε το επόμενο τραγούδι. Είναι ευχαριστημένο αφιερωμένο για τον αδερφό μου, τον Πάνω τον Εγώ Καιρό, το Ράδιο Απόλλων. Θα ακούσουμε και τη συνέχεια τη Γιώτα τη Λίδια. Θα περάσει και αυτό.

αδερφό μου τον Πάνο, τον εγώ καιρό το ράδιο Απόλλων εξαιρετικά. Για άλλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αντώνη τον Νεστορόπουλο.

Συνεχίζουμε με τον Απόστολο τον Νικολαίδη για τη συνέχεια. Λάθος έκανα μεγάλο. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα, Ζαχαρένια να έχεις.

Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια την Τάνια την Ελληνέου. Στον μπάγκο, λέει, τα ποτήρια που μοιράζω και που προσφέρω φευγαλές ειδονές. Μαθαίνω τους πελάτες να διαβάζω, πάντα παρέα να τους κάνω στις κακές. Αν είμαι κάθε βράδυ μες στα μπαρ, το παρελθόν με καταδίκασε ισοβία. Σταμπάρισα την κάρτα μου γι' αυτό και την ταυτότητα που γράφει η παρόβια. Ακούμε και τη συνέχεια από την Τάνια την Ελληνέου. Γεια σου, Αριστοτέλη Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα. Για τη χαρά στην Αθήνα, τον αδερφό μου τον πάνω τον εγώ και τον Ράδιο Απόλλων. Όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας, ξενυχτάτε μαζί μας και απόψε. Γεια, στείλτε μας εδώ τις καλημέρες σας. Γεια σου, Ελένη Λέκα, καλημέρα. Γεια, στείλτε μας τις καλημέρες σας.

0: Καλημέρα φίλε μου από όλη Σοκράτο.
1: Στα Μπάρισαν.
0: Καλημέρα, γεια σου Έλενα από Κόρινθο. Γεια σου Σταυρούλα Κόρινθος, συντονίστριά μας.
1: Η παρόβια.

στο φίλο μας τον Δικούλη από την Αριδαία.

παιδιά μας και τα μάτια μας, όπως το λες, Έλενα, Λέκα, αλλά να είμαστε πάντα δίπλα τους. Πάντοτε δίπλα τους, γιατί θα ακούσεις το επόμενο τραγούδι με την αφορμή που μου έδωσες στο μήνυμα που έστειλες. Θα ακούσεις το επόμενο τραγούδι από το Σπύρο το Ζαγοραίο να λέει «Ήμουνα μόνος όταν ξέσπασε η μπόρα». Ήτανε μόνος. Καλημέρα, γεια σου, χαρά στην Αθήνα, την αγάπη μου. Ήμουνα μόνος όταν ξέσπασε η μπόρα και έγινα ένα με όλα αυτά τα απομεινάρια. Άκου, Ελένη, άκου.

κρύφτηκα σε ένα υπόστεγο και κοίταζα. Μπρος μου περνούσαν τρέχοντας όλου του κόσμου οι ράτσες. Και βλέπα το κεφάλι όπου γύριζα, φρικτές, βρεμένες, βρώμικες, ειδονισμένες φάτσες.

ταραχνή μου θύμισε στα στήθη. Και ταραγμένος έτρεξα κοντά της μες στη βροχή. Παρό πως ήμουν ήρωας σε ωραίο παραμύθι, που για να σώσω πήγαινα κάποια μικρή πτωχή. Πλησίασα και ότε είδα πως ένα δάκρυ απ' τα γαλάζια μάτια.

0: ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από το Σπύρο Ζαγοραίο. Συνεχίζουμε με Ευάγγελο Περπινιάδη για τη συνέχεια. Ένα ακόμη καλύτερο τραγούδι. Με συγχωρείτε. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Την ιστορία μιας αγάπης. Πολύ μεγάλο τραγούδι.
1: Η ιστορία μιας αγάπης.
0: Έχει καβαλάρες, ο θέλει, έχει. Προσέξτε τους στίχους.
2: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
3: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
4: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
2: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Καλημέρα και εγώ λοιπόν. Αυτός ήταν ο Ευάγγελος Περπινιάδης. Συνεχίζουμε. Καλημέρα, καλημέρα εδώ σε όλους και όλες εσάς. Καλημέρα στο φίλο μας ο Νάνταμς από τη Λέσβο. Εκεί στη Μυτιλίνη που ακούει την εκπομπή. Τα φιλιά μου λέει στο Λάμπρο, το καπετάνιο, στη φιλία της Λέσβου. Η Ελένη λέει χίλιες φορές αγάπη παρά σαπίλα. Λοιπόν, πάμε για το φίλο μου τον Αριστοτέλη να ακούσουμε. Είχα επιλέξει άλλα τραγούδια του Γαβαλά. Τελευταία στιγμή σκέφτηκα κάποια άλλα. Βρήκα το δισκάκι αυτό. Πάμε να ακούσουμε δισκογραφική εταιρεία Οντεών, Πάνος Γαβαλάς και Πόσο μου έχεις λείψει. Δύσκολο δισκάκι. Αφιερωμένο, χαρισμένο.

σκέφτομαι, λέει, στη μοναξιά μου πόσο μου έχεις λείψει και με πιάνουν οι λυγμοί. Πικραμένος κι αν θα ζήσω, έτσι ήταν γραφτό. Προσέξτε τους στίχους.

να φάλω και άπεκτο. Είχα αφήσει την καρδιά σου, την καρδιά μου μέσα δυο σου χέρια. Είχα αφήσει την καρδιά μου μέσα δυο σου χέρια.

όταν με έπνιγε το δάκρυ στο στενό βραδάκι. Τι να λέμε, τι στοιχεία γραφόντουσαν κάποτε, ρε παιδί μου.

πάμε. Κομιένα του Καβάλα. Για τον φίλο μου τον Αριστοτέλη. Που χάθηκε αγάπη. Σου έφερα φωτιά να ζεσταθείς. Νερό να ξεδιψάσεις. Σου έδωσα και μια αγάπη πλασμένη από αίμα και από δάκρυ. Από χώμα και από δάκρυ. Προσέξτε παιδιά τους στίχους. Πραγματικά το ένα καλύτερο απ' τ' άλλο.

ακόμη ένα γαβάλα. Έτσι είναι πάντα με ένα δύο. Φεύγει ο ένας από τους δύο. Γιατί φίλοι μας στην Ευαγγελία θα γίνει Κυριακάκι να χαρίσουμε.

0: μπορώ, Ανεσοθέλη, δεν μπορώ. Είναι πολλά.
1: Έτσι είναι πάντα με έναν δύο. Φεύγει ο ένας από τους δύο.
0: Με ρωτάει ο Ανεσοθέλης ποιο θεωρείς καλύτερο τραγούδι του Γαβαλά. Είναι πάρα πολλά, Ανεσοθέλη, πάρα πολλά. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Τα δειλινά, λέει, φέρνεις φωτιά. Η Βούλα Γεωργούτη. Για να τα ακούσουμε. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα στο φίλο μας τον Στέλιο τον

συνεχίζουμε και πάλι με τη Βούλα Γεργούτη, όμως δεύτερη φωνή, γιατί στην πρώτη φωνή είναι ο Λευθέρης ο Μητυλινέος και μας λέει το «Δεν με πειράζει αν φταίω ή αν φταίς». Μπορεί να φταίς, μπορεί και εγώ να φταίω. Δώσ' μου ένα φιλί και ας είναι το τελευταίο. Φύγε από μένα, πήγαινε όπου θες. Δεν θα ταιριάζουν οι δυο μας οι καρδιές. Θέλω να ζήσεις για πάντα ευτυχισμένα, αφού χαρά δεν βρήκες από μένα. Μπορεί να φταίς, μπορεί και εγώ να φταίω. Δώσ' μου ένα φιλί και ας είναι το τελευταίο. Τι πιο όμορφος χωρισμός από αυτό το τραγούδι, να χωρίσουνε τόσο... τόσο όμορφα, ρε παιδί μου. Προσέξτε τους στίχους.

0: ζήσεις για πάντα ευτυχισμένα, αφού χαρά δεν βρήκες από μένα. Πόσο την αγαπάει ρε παιδί μου, πόσο την αγαπάει.
1: Αν κλαίω ή αν κλαίω.

έτσι λοιπόν δώσουμε ένα φιλί και ας είναι το τελευταίο. Είχαμε ακούσει ένα πανέμορφο τραγούδι από τον Ελευθέρη του Μητυλινέου και τη Βούλα Διγεωργούντη. Συνεχίζουμε με Βίκυμο σχολείο για τη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι με τον γενικό τίτλο «Όταν γυρίζεις». Άμα γυρίσεις, όλο τον κόσμο θα μου χαρίσεις και εγώ κοντά σου μόνο θα ζήσω. Αλλιώς λατρεία μου, ας ξεψυχήσω. Καλημέρα σου φίλε μας ο Κωνσταντίνο από την Κέρκυρα.

είναι από τα πρώτα της τραγούδια. Φίλε μου Αριστοτέλη. Πολύ μεγάλο τραγούδι και αυτό. Πανέμορφο, υπέροχο τραγούδι. Από τη Βίκη Δημοσχολιού.

0: Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε για τη συνέχεια ένα υπέροχο τραγούδι. Βέβαια, μόνο υπέροχο τραγούδι ακούμε εδώ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα υπέροχο τραγούδι. Αντώνης Ρεπάνης από τον Άτυχο τον έρωτα μου. Τι να μου πεις και να σου πω, πως μ' αγαπάς ή σ' αγαπώ.
1: Τι να μου πεις και να σου πω.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Φώτη, τον Τραγιανό από τον Ντίσελντορφ.

Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Εδώ κανονικά καλησπέρα, καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς, αγαπητοί φίλοι και φίλες, που είστε και απόψε εδώ κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα. Την εκπομπή επιμελεί, παρουσιάζει και προσφέρει για όλους και όλες εσάς ο Γιώργος ο Διάδοχος, ο Γιώργος ο Τριανταφυλόπουλος. Πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμα. Ας έβρισκα έναν άνθρωπο να μου έλεγε μια αλήθεια, πως μ' αγαπάει αληθινά και όχι παραμύθια.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε
2: ένα πολύ μεγάλο
1: Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
0: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία. Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Συγχώρεσε πατέρα μου από τη φωνή του Απόστολου του Νικολαίδη. Θα ακούσουμε και τη συνέχεια. Αγγίζει φλέβα. Συγχώρεσε πατέρα μου που φύγα μακριά σου. Ήταν σφάλαμα μου βαρύ να έρθω στη ξενιτιά.

κουράστηκα, πια δεν μπορώ να με φωνάζεις ξένο. Συνεχίζουμε. Με Ρίτα Σακελαρίου για τη συνέχεια. Ένα από τα πρώτα δις τραγούδια. Σκληρέ, πού φεύγεις και πού πας? Καθόλου δεν λυπάσαι. Τι σου φταίνε τα παιδιά σου να πληρώνουν τα σπασμένα? Αν αγάπησες μια άλλη και βαρέθηκε σε μένα, τι σου φταίνε τα παιδιά σου να πληρώνουν τα σπασμένα?

Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Μη μου ζητάτε τραγούδια. Έβαζα 6 ώρες δικά σας τραγούδια. Από τις 6 μέχρι τις 12 κάθε φορά που κάνουμε εκπομπή βάζουμε δικά σας τραγούδια. Από τις 12 και μετά είναι δικό μου το πρόγραμμα. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια το Αηδόνι της Ελλάδος στο Σέλιο τον Καζατζίδη. Όπως το φάντασμα γυρίζω και μες στα ερήπια σκαλίζω.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια Ρέτε Σακελαρίου. Μια ζητιάνα. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Την αγάπη μου σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας.

0: Για πάμε ζητιάνα, για πάμε ζητιάνα.
1: Θα στρέψει τη ζωή.
0: Για πάμε ζητιάνα.
2: Είμαι τρελή. Δεν ξέρω τι.
1: Ευχαριστώ. Έχω ακούσει πάνω.
3: Ευχαριστώ.
1: Χαίρομαι πολύ, παιδί μου. Τι κάνετε. Ευχαριστώ. Έχω ακούσει τόσα πολλά για σένα. Ελάτε πάμε πάνω.
3: Ευχαριστώ. Έλα. Τι, ποια ήταν αυτή που μιλούσες?

συνεχίζουμε και απόψε πάλι θα τα πιω, γιατί είμαι πικραμένος και έχω τραγούδια να σας πω. Πανίκουνε ορισμένους. Ξέρει, δεν με πειράξανε ποτέ μες στη ζωή μου. Μόνο οι στενοί μου, οι συγγενείς, μου φάγανε την ψυχή μου. Το καταλάβανε αργά που με έχουν αδικήσει. Τώρα που άλλαξα ζωή και έχω αμαρτήσει. Και απόψε λοιπόν πάλι θα τα πιω, γιατί είμαι πικραμένος.

Σκορπίνα δεν κολλάει να ξέρεις. Από σένα είναι, δεν είναι από μένα. Σταυρούλα κολλάμε. Στο TikTok, για πείτε μου. Το καταλάβανε αργά που με έχουν αδικήσει. Τώρα που άλλαξα ζωή και έχω αμαρτήσει. Έχω 1000 Mbps.

που άλλαξα ζωή και είχα αμαρτήσει. Καλημέρα Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου, φίλες και φίλοι, λίγο ακόμη θα είμαστε κοντά σας. Το τελευταίο το τραγούδι θα σας πω. Το τελευταίο το τραγούδι λοιπόν θα σου πω αυτό που έγραψα εχθές, αγαπημένη.

Συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Πού είσαι μεγάλε μου αδερφέ? Πού είσαι το, του λαϊού τα ειδώνη? Πού είσαι αδερφέ πατέρα μου? Πού να ανοιχτό ψαρεύεις? Προσέξτε τραγούδι. Όπως σε κάθε εκπομπή, τα καλύτερα παίρνουν πάντοτε προς το τέλος.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Γιάννη του Πουλόπουλου. Χάρε φωνιά, χάρε ληστή, ποιος έχει βάλει δικαστή.

0: σε πάω εδώ σε Λίμνες.
1: Με μια παινιά να σε γλεντήσω βρε φωνιά.
0: Πάμε μαζί σε κάτι όμορφα λιμέρια.

0: αδέρφη.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Αδέρφια του Ράδιο Μακεδονία, εξαιρετικά. Για την αγάπη κουβεντιάσαμε πολύ. Μα έφυγες φίλε και δεν βρήκαμε την άκρη. Αν είναι αλάτι σε πληγή που με ρωγεί, ή μήπως είναι ενός παιδιού το αθώο δάκρυ.
4: Για την αγάπη κουβεντιάζαμε πολύ, μα έφυγες φίλε και δεν βρήκαμε την άκρη.
0: Καλημέρα Μαρία Μαρία.
4: Τι σε πληγεί.
0: Γεια σου Κωνσταντίνα, πίνουμε κρασάκι, ναι.
4: Ή μήπως είναι
0: για μας. Παιδιού...

αδίκησα κανέναν μέσα αυτήν εδώ την πλάση. Και όποιος πει κακό για μένα, ο Θεός να τον δικάσει. Κι όμως βρεθήκαν άνθρωποι που με κατηγορήσανε και την καλή μου την καρδιά, φαρμάκια την ποτίσανε. Έχω βγάλει από το κορμί μου και τα ρούχα μου ακόμη. Και στους φίλους έχω δώσει μπουκιά μου από το στόμα.

μοιράστηκαμε φίλους. Την μπουκιά μου από το στόμα.

μητέρα μου το σάκι είναι το τραγούδι αυτό. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Κλάψτε μαζί μου ερεματιές, τον πόνο το δικό μου. Ευχαριστημένο αφιερωμένο εξαιρετικά και τον πατέρα μου το σάκι και που ακούει την εκπομπή μας. Γεια σου πατέρα.

0: πατέρας μου είχε το δισκάκι έτσι στο pick-up. Θα σας το δείξω, ρε παιδί μου. Έτσι. Το pick-up ήταν πιο άκρη, ήταν πιο έτσι το δισκάκι. Αυτό που παίζει. Και πώς έκανε το χέρι του έτσι, ρε παιδί μου, το σπάσε. Έκλαιγε 10 μέρες, 2 εβδομάδες έκλαιγε. Που έσπασε το δίσκο αυτόν. Λοιπόν, πάμε. Αξίωσε ο Θεός να βρω το δίσκο πάλι και να τον έχω εκεί που πρέπει.
1: Κλαίω με μαύρο δάκρυ.
0: Εδώ και 20 χρόνια, έτσι.

0: Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Τι να πορτομεταδώσουμε, ρε παιδί. Τι να πορτομεταδώσουμε πραγματικά έτσι. Πού είσαι μάνα να με δεις. Αχ να σου να κοντά μου αυτή τη θλιβερή βραδιά.
1: Πού είσαι μάνα να με δεις.
0: Καλημέρα Μακεδονία. Καλημέρα Ελλάδα.
1: Να κλάψει η καρδιά σου.
0: Και τη σταυρούλα στην Κόρινθο να χαρίσω να αφιερώσω εξαιρετικά.
1: Να κλάψει η καρδιά να με.
0: Για τη σταυρούλα στην Κόρινθο.

0: είσαι μάνα μου γλυκιά, αχ να σου να κοντά μου.
1: Πού είσαι μάνα μου γλυκιά,
0: αχ να σου να κοντά μου.
1: Να σου να κοντά.
0: Πού είσαι μάνα μου γλυκιά, αχ να σου να κοντά μου.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το τελευταίο τραγούδι από μένα. Σαν τον πουλημένο σκλάβο, μέρα νύχτα στη δουλειά, αγωνίζομαι να θρέψω τα φτωχά μου τα παιδιά.

είχε γραφόντουσαν κάποτε, ρε παιδί μου. Σ' όποιον πω τα βάσανά μου τα βαριά, με πικραίνουν και μου λένε ας μην έκανες παιδιά.

συνεχίζουμε. Θα έρθω, Μανούλα, να σε βρω κοντά σου, να πλαγιάσω. Και όπως ησύχασες εσύ, και εγώ να ησυχάσω. Όταν ακούσεις να χτυπάει θλιμμένα η καμπάνα, κάνε μου το από δίπλα σου για να πλαγιάσω, μάνα. Μου έχουν πάρει οι εχθροί το γέλιο απ' τα χείλη. Μα πιο πολύ για τους εχθρούς με επίκραναν οι συγγενείς και οι φίλοι. Όταν θα ακούσεις να χτυπά θλιμμένα η καμπάνα, κάνε μου τόπο δίπλα σου για να πλαγιάσω, μάνα. Και μια γυναίκα παγάπησα και αυτή μου έχει στερήσει το χέλι από τα χείλη και μοιάζω με φθινόπωρο. Σας είπα όλο το τραγούδι.

0: λίγες μου ελπίδες.
1: Τις λίγες μου ελπίδες.
0: Και μοιάζομαι φθινόπωρο.

Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια ένα τραγούδι που μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό ήθελα να βάλω. Ποτέ δεν γνώρισα χαρά. Στέλιος Χατζίδης, Μανινέλα. Ποτέ δεν γνώρισα χαρά.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Σας βάζω το σύνδεσμο. Μπορείτε να ακούτε από εκεί 24 ώρες 24 ώρο. Παλιά λαϊκά τραγούδια. www.radiomacedonia.gr. Τελευταίο τραγούδι από μένα για σήμερα.